Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε, τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.

που τον άκουσα με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

φραπεδιά θέλει καλαμάκι και η καψούρα θέλει παλμό. Λαϊκά να τα πιεις το ποτήρι.

0: Έφαγες καψούρα, χώρισες? Εδώ θα βρεις το φάρμακό σου. Παλμός 103,2. Μόνο Λαϊκά.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Espresso and Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.
1: Παλμός 103.

0: Φίλε, πάρε μάτι ένα μωρό. Ας το φίλε είναι πισερίκα. Πισερίκα, ξέρεις κάτι? Είσαι γλύκα.
1: Γλύκα.

πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Ρυθμός 103,2. Βαράμε λαϊκά.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: Παλμός 103,2. Ο άρχοντας του ραδιοφώνου.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Καλοκαίρι και αραλίκι με Παλμό 103,2. Έτσι, χαλαρά σε λέω.

με φέρνει πίσω πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

ματιές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή.

0: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Παλμός 103.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Έπιπλα που σου λένε κάτι.
2: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας.
3: Ειδικές κατασκευές και λύσεις, ακόμα και στις πιο απαιτητικές ανάγκες για κάθε χώρο του σπιτιού.
2: Τσαχαλίδης. Ντουλάπες απλές ή μεσηρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας. Μεγάλη γκάμα σχεδίων και χρωμάτων.
3: Οικονομικά, ποιοτικά, με εμπειρία 30 χρόνων.
2: Στο Χαλκερό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-838390.
3: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σε μας μετράει λεπτομέρεια.
4: Έπιπλα Τσαχαλίδης Ιωάννης. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας www.tsachalidis.gr.
5: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε.

0: Πόλη σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στη Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
5: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
4: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.

κουτάλια. Κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα Espresso and Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα Espresso and Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso and Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: πόλη σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στη Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Παλμός 103,2. Τον φτιάξαμε για τους μεγάλους.

0: Θερμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται. Η ώρα είναι 7.
1: Προτεραιότητά μας, ο οικολογικός καθαρισμός χαλιών.
2: Σύμμαχός μας, οι πιο πρωτοποριακές μέθοδοι καθαρισμού.
1: Στόχος μας, τα πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά.
2: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
1: Γιατί τα χαλιά σας κοστίζουν και γι' αυτό αξίζουν την καλύτερη μεταχείριση.
2: Καθαρισμοί χαλιών όλων των τύπων, συντήρηση και ασφαλή φύλαξη.
1: Με προηγμένες μεθόδους και ελάχιστο κόστος. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
2: Με επιπλέον ελάχιστο κόστος, σας εξασφαλίζουμε αντιαλλεργική προστασία.
1: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Και για επιτόπου καθαρισμούς χαλιών, μοκετών, σαλονιών, στρωμάτων.
2: Η πιο αξιόπιστη πρόταση για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα.
1: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
2: Αντιφίλητη Καβάλα.
1: Για άμεση παραλαβή και παράδοση, καλέστε 6974 89 8607 και 6984 32 21 21.
3: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα είδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
4: Όταν το φορτηγό είναι η δουλειά σου, κάθε λεπτό στο δρόμο μετράει. Και το φρένο δεν σηκώνει δεύτερη σκέψη. Στο συνεργείο φρένων ο Αλέκος αναλαμβάνουμε με συνέπεια και εξειδίκευση φρένα παντός τύπου για φορτηγά και καρότσες. Έλεγχος, επισκευή και αντικατάσταση με γνήσια ανταλλακτικά και πολυετή εμπειρία που έχει δοκιμαστεί στο δρόμο. Συνεργείο φρένων για φορτηγά ο Αλέκος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας, Νέας Καρβάλης, πριν τη γέφυρα. Τηλέφωνο 6936 67 85 57. Γιατί στο δρόμο δεν χωράνε δοκιμές.
5: Κάθε κίνηση μελετημένη, ισορροπημένη, οικονομική. Γιατί η κίνηση του αυτοκινήτου σας είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Θέλει στρατηγική, πρατήρια υγρών καυσίμων, Revoil Αφή Μιλονίδη. Ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο στις καλύτερες τιμές. Revoil Αφή Μιλονίδη, 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521086060 και δεύτερο πρατήριο στις Κρινίδες Καβάλας. Revoil Αφή Μιλονίδη, για να είστε πάντα νικητές.
6: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
7: Έρχονται, έρχονται.
6: Και από τα παράθυρα.
7: Λαζαρίδης.
6: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
7: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
6: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
7: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
6: Ποιότητα κατασκευής.
7: Φιλική εξυπηρέτηση.
6: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
6: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
7: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
6: Στο Χορτοκόπι.
7: Τηλέφωνα επικοινωνίας
6: 25920 24403 και 6932 546 101.
7: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
8: Γύρισα, μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
9: Τι έκανες?
8: Πώς, πού,
9: λέγε πόσα σου είπε.
8: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
1: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
10: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
1: Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22 740.
10: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
11: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
12: Σπα, τι εννοείς?
11: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
12: Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
11: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
12: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο.
11: Ναι!
13: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος. Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
14: Τηλέφωνο 6942-8019-86.
13: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
15: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Τηλέφωνο 2510-316-781. Επιγραφής. Η καλύτερη.
16: Μεταλλικές υδρορροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδρορροών. Υδρορροές γαλβανιζέ, χρωματιστές χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδρορροών και εξαρτημάτων στέγης, ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο Χορτοκόπη Καβάλας και στο υδρομέτ.gr. Τηλέφωνο 2592-024-222.
17: Δυνατός και ελληνικός. Αυτός είναι ο Παλμός 103,2. Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
18: Απελπισμένος, δεν αντέχω τη δική σου απουσία. Είμαι στα όρια και στην απελπισία.

0: καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Παλμός 103.

0: Παλμός 103,2. Δώσε πόνο. Μόνο Λαϊκά.
1: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
2: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
1: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ΑΚΤΕΟ, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
2: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
1: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25920093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Χρειάζεστε τσιμεντοκονία για το σπίτι ή το κατάστημά σας? Η Αδελφή Τσιρίδη είναι εδώ για εσάς. Ο Διαμαντής και ο Νικόλαος Τσιρίδης αναλαμβάνουν κάθε είδους τσιμεντοκονίες με σωστή δουλειά και καλές τιμές. Γρήγορα, υπεύθυνα και καθαρά. Τσιμεντοκονίες, τα αδέρφια Διαμαντής και Νικόλαος Τσιρίδης. Τηλέφωνο 69 85 733 609. Η τέλεια βάση για το δάπεδό σας.
6: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Ρενό, Ντάτσια, Πεζό, Σιτροέν και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
7: Το καλοκαίρι θέλει παράδοση, χορό και καλή παρέα. Ο Σύλλογος Ποντίων Λεύκης και Νέας Καρβάλης παρουσιάζει τον ετήσιο καλοκαιρινό χορό του. Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Λεύκης. Μαζί μας ένα μοναδικό ποντιακό σχήμα. Στο τραγούδι ο Μπάμπης Ιωακιμίδης και ο Στέφανος Κωνσταντινίδης. Στη λύρα ο Τάσος Πετρόπουλος και ο Πάρης Αλπιγκίδης. Στα πλήκτρα ο Σάκης Ιωαννίδης και ο Ηλίας Δρακόπουλος. Στον ταούλι ο Νίκος Τσεπίδης και ο Νίκος Σουζούνης. Σάββατο 11 Ιουλίου διασκεδάζουμε με τον Σύλλογο Ποντίων Λεύκης και Νέας Καρβάλης. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ. Κρατήσεις στο 6937 473 279. Να είστε όλοι εκεί.
8: Ηλία, έτοιμο το φαγητό. Στρώνω τραπέζι!
9: Βρε μόρο μου, μήπως να ξεκολλήσουμε και λίγο από την κουζίνα. Να βάλουμε καμιά ωραία ταινιούλα και να αράξουμε στο καναπέ.
8: Ηλία, είμαι ή δεν είμαι η βασίλισσα της κουζίνας?
9: Είσαι μωρό μου.
8: Μία βασίλισσα λοιπόν δεν αποχωρίζεται ποτέ το βασιλείο της. Ειδικά αν είναι φτιαγμένα από τον Τσαχαλίδη Ιωάννη.
10: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης.
11: Με εμπειρία 30 ετών και πλέον, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας με τις κατάλληλες προδιαγραφές.
10: Ειδικές κατασκευές για την κουζίνα και για κάθε χώρο του σπιτιού σας με επαγγελματισμό, συνέπεια και ακρίβεια.
11: Επίσης, σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρώματα για ντουλάπες απλές ή μεσηρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας και πολλά άλλα είδη.
10: Άμεση εξυπηρέτηση, πάντα με οικονομικές και ποιοτικές λύσεις.
11: Βιοτεχνία κατασκευής επιπλούν κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης στο Χαλκερό Καβάλας.
10: Στον εκθεσιακό μας χώρο μπορείτε να δείτε έτοιμες κουζίνες, ντουλάπες και πόρτες.
11: Τηλέφωνο 2510 83 83 90.
10: Σε μας μετράει η λεπτομέρεια.
12: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
13: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
12: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
13: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
12: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
13: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
12: Πρώτο σε όλα του.
14: Κάθε εποχή του χρόνου έχει τη δική της χάρη.
15: Για να τη χαίρεστε και εσείς όμως, χρειάζεστε το Γιάννη.
14: Τέντες ο Γιάννης.
15: Τέντες που προστατεύουν και ομορφαίνουν στον ήλιο, στη βροχή, στον αέρα από τα καλύτερα ιταλικά, ολλανδικά και γερμανικά τεντόπανα των μεγαλύτερων εργοστασίων.
14: Ανθεκτικά, ανεξίτηλα, σε μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.
15: Με σύγχρονα υλικά, ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, 100% εγγυημένη εργασία.
14: Και ακόμη στοράκια σε πολλούς χρωματισμούς για σπίτια και γραφεία.
15: Μεγάλη ποικιλία σε είδη εξοχής.
14: Υπέροχα έπιπλα και μπαμπού που ταιριάζουν μοναδικά σε κάθε χώρο.
15: Και όσο για τις τιμές μας, μία επίσκεψη θα σας πείσει.
14: Τέντες ο Γιάννης.
15: Στη Νέα Πέραμο Καβάλας.
14: Τηλέφωνα 25940 23189 και 6932 881 004.
15: Προστασία και ομορφιά όλο το χρόνο.
16: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
17: Κοίτα πως έγινε το αυτοκίνητο! Δεν είναι κρίμα!
18: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του!
17: Την ομορφιά του!
18: Τη λάμψη του!
17: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου!
18: Α, με μένα, δεν ματώνει!
19: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μία έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος. Στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
20: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
19: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
21: Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
22: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
23: Παλμός 103,2.

0: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.
1: Παλμός 104.

να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω.

Πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

0: Για μας τους βαριούς τύπους, μόνο Παλμός 103,2. Ραδιόφωνο με ειδικό βάρος.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
1: Ο Χριστός θα νικήσει, ο Χριστός είναι νικητή. Λέει, ώστε με ομολογήσει έμπροσε τον ανθρώπου, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροσε του πατρός μου την ουρανή. Ό,τι με αρνηθεί θα τον αρνηθώ. Και ό,τι και να μας κοστίσει, εμείς ομολογούμε Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένον και εκεί έχουμε την ελπίδα μας, την παντοδυναμία του Θεού, πουθενά αλλού.

0: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
1: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
1: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
0: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
1: Τέντες Κανδυλάκης.
0: Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510 316 443 και κινητό 6946 680 154. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα άγνα προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία, Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
2: Εσείς ακόμα ταξίνετε? Για να μην ταξίνετε, αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής. Με εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο, σας παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής. 5ο χιλιόμετρο Δράμας Ξηροποτάμου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210 46 689 και 6945 59 7927. www.amovoli.gr. Χρήστος Δερμετζής. Όνομα εμπιστοσύνης. Χρήστος Δερμετζής. Τώρα και ηλεκτροστατική βαφή για ζάντες, σκελετούς και εξαρτήματα μηχανών. Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Βαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511 810 212.
3: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
4: Α, για σένα λέγαμε τώρα! 1065 χρόνια θα ζήσεις!
3: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα! 1065 κομμάτια έγινα!
4: Παιδιά, βάλτε ζώνη! Σας το έχω πει 1065 φορές!
2: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Car EP. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Καβάλας Ελευθερούπολης. Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
5: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25940-23284 ή στο 694-77-22-384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
6: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
7: Κάθε κίνηση μελετημένη, ισορροπημένη, οικονομική. Γιατί η κίνηση του αυτοκινήτου σας είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Θέλει στρατηγική, πρατήρια υγρών καυσίμων, Revoil αφή Μιλωνίδη. Ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο στις καλύτερες τιμές. Revoil αφή Μιλωνίδη, 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521086060 και δεύτερο πρατήριο στις Κρινίδες Καβάλας. Revoil αφή Μιλωνίδη, για να είστε πάντα νικητές.
8: Παλμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
9: Μόνο ελληνικά. Μόνο λαϊκά. Παλμός 103,2.

0: Ασταμάτητα λαϊκά. Παλμός 103,2.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Τραγούδια που δεν έχουν εποχή, έχουν όμως παλμό. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
2: Στο Αμέθης. Καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
1: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
2: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
3: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμας Ερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979 576 783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
4: Χρειάζεστε τσιμεντοκονία για το σπίτι ή το κατάστημά σας? Η Αδελφή Τσιρίδη είναι εδώ για εσάς. Ο Διαμαντής και ο Νικόλαος Τσιρίδης αναλαμβάνουν κάθε είδους τσιμεντοκονίες με σωστή δουλειά και καλές τιμές. Γρήγορα, υπεύθυνα και καθαρά. Τσιμεντοκονίες, τα αδέρφια Διαμαντής και Νικόλαος Τσιρίδης. Τηλέφωνο 69 85 733 609. Η τέλεια βάση για το δάπεδό σας.
5: Κάθε εποχή του χρόνου έχει τη δική της χάρη.
6: Για να τη χαίρεστε και εσείς όμως, χρειάζεστε το Γιάννη.
5: Τέντες ο Γιάννης.
6: Τέντες που προστατεύουν και ομορφαίνουν στον ήλιο, στη βροχή, στον αέρα, από τα καλύτερα ιταλικά, ολλανδικά και γερμανικά τεντόπανα των μεγαλύτερων εργοστασίων.
5: Ανθεκτικά, ανεξίτηλα, σε μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.
6: Με σύγχρονα υλικά, ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, 100% εγγυημένη εργασία.
5: Και ακόμη, στοράκια σε πολλούς χρωματισμούς για σπίτια και γραφεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε είδη εξοχής.
5: Υπέροχα έπιπλα και μπαμπού που ταιριάζουν μοναδικά σε κάθε χώρο.
6: Και όσο για τις τιμές μας, μία επίσκεψη θα σας πείσει.
5: Τέντες ο Γιάννης.
6: Στη Νέα Πέραμο Καβάλας.
5: Τηλέφωνα 25940-23189 και 6932-881-004.
6: Προστασία και ομορφιά όλο το χρόνο.
7: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Τηλέφωνο 2510-316-781. Επιγραφής. Η καλύτερη.

0: ίσως μια μέρα με νελάω θελήσει και έρθει.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου. Μην της το πεις, αφού το ξέρει. Σαν το Μενέλαο κανείς. Ψωμί, πίτες, αρτοσκευάσματα και ό,τι άλλο θελήσει, μόνο εδώ θα το βρει. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 391

0: Ηλεκτρικών Χριστίδης. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-042-940.
1: Στο Χριστίδη Δαγκωτό.
2: Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
3: Όταν το φορτηγό είναι η δουλειά σου, κάθε λεπτό στο δρόμο μετράει. Και το φρένο δεν σηκώνει δεύτερη σκέψη. Στο συνεργείο φρένων ο Αλέκος αναλαμβάνουμε με συνέπεια και εξειδίκευση φρένα παντός τύπου για φορτηγά και καρότσες. Έλεγχος, επισκευή και αντικατάσταση με γνήσια ανταλλακτικά και πολυετή εμπειρία που έχει δοκιμαστεί στο δρόμο. Συνεργείο φρένων για φορτηγά ο Αλέκος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας, Νέας Καρβάλης, πριν τη γέφυρα. Τηλέφωνο 6936-6785-57. Γιατί στο δρόμο δεν χωράνε δοκιμές.
4: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Έπιπλα που σου λένε κάτι.
5: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας.
6: Ειδικές κατασκευές και λύσεις, ακόμα και στις πιο απαιτητικές ανάγκες για κάθε χώρο του σπιτιού.
5: Τσαχαλίδης. Ντουλάπες απλές ή μεσηρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας. Μεγάλη γκάμα σχεδίων και χρωμάτων.
6: Οικονομικά, ποιοτικά, με εμπειρία 30 χρόνων.
5: Στο Χαλκερό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-838390.
6: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σε μας μετράει λεπτομέρεια.
7: Έπιπλα Τσαχαλίδης Ιωάννης. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας www.tsachalidis.gr.
8: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: 93,2. Έτσι. Χαλαρά σε λέω.
1: Η ώρα είναι 9. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
3: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
2: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
3: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
2: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
3: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
2: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι δράμα.
3: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 25 21 0 86 047. Τώρα δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
4: Προτεραιότητά μας ο οικολογικός καθαρισμός χαλιών.
5: Σύμμαχός μας οι πιο πρωτοποριακές μέθοδοι καθαρισμού.
4: Στόχος μας τα πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά.
5: Cleaning Services Νίκος Νικολαίδης.
4: Γιατί τα χαλιά σας κοστίζουν και γι' αυτό αξίζουν την καλύτερη μεταχείριση.
5: Καθαρισμοί χαλιών όλων των τύπων, συντήρηση και ασφαλή φύλαξη.
4: Με προηγμένες μεθόδους και ελάχιστο κόστος. Cleaning Services Νίκος Νικολαίδης.
5: Με επιπλέον ελάχιστο κόστος σας εξασφαλίζουμε αντιαλλεργική προστασία.
4: Cleaning Services Νίκος Νικολαίδης. Και για επιτόπου καθαρισμούς χαλιών, μοκετών, σαλονιών, στρωμάτων.
5: Η πιο αξιόπιστη πρόταση για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα.
4: Cleaning Services Νίκος Νικολαίδης.
5: Αντιφίλητη καβάλα.
4: Για άμεση παραλαβή και παράδοση καλέστε 6974-89-86-07 και 6984-32-21-21.
6: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
7: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
6: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
2: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
8: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
2: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
8: Υψηλής ποιότητας κατασκευές πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
2: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25920093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr. Όταν μια δύσκολη εργασία γίνεται παιχνιδάκι, τότε ένα όνομα έχει βάλει την υπογραφή του. Μιχάλης Τσουλφίδης. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλών προδιαγραφών. Γρανάζια, ποινία, εξαρτήματα περιστροφής, οδοντοτή τροχή και πολλά ακόμα. Αναλαμβάνουμε και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Μηχανουργείο μεταλλικών εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Με εμπειρία, γνώση και ποιότητα εργασίας. Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο, στη βιομηχανική περιοχή Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-231-030. Μηχανουργείο μεταλλικών εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Η σωστή επιλογή για ένα τέλειο αποτέλεσμα.
9: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
10: Έρχονται.
9: Και από τα παράθυρα.
10: Λαζαρίδης.
9: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
10: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
9: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
10: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
9: Ποιότητα κατασκευής.
10: Φιλική εξυπηρέτηση.
9: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
10: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
9: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
10: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
9: Στο Χορτοκόπι.
10: Τηλέφωνα επικοινωνίας
9: 25920-24403 και 6932-546-101.
10: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
11: Πούλησες το παλιό και περιμένεις το καινούριο. Είναι στο συνεργείο για επισκευή, είσαι σε επαγγελματικό ή ταξίδι αναψυχής και χρειάζεσαι μια αξιόπιστη λύση για τις μετακινήσεις σου. Ότο Κυριάκος, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα για να έχεις πάντα την καλύτερη επιλογή. Μεγάλη γκάμα που καλύπτει κάθε σας ανάγκη και σε τιμές που θα σας λύσουν τα χέρια. Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα Ότο Κυριάκος, Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206. Έχει πάντα την κατάλληλη λύση.
12: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717 και 2591-041-830. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.
13: Τραγούδια του χθες, επιτυχίες του σήμερα. Παλμός 103,2.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Παλμός 103,2.

0: Αλμός 103,2. Γιατρικό σε λέω.
1: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
2: Στο Αμέθης. Καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
1: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
2: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
3: Μεταλλικές υδροροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδροροών. Υδροροές γαλβανιζέ, χρωματιστές χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδροροών και εξαρτημάτων στέγης, ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο Χορτοκόπη Καβάλας και στο υδρομέτ.gr. Τηλέφωνο 25920-24222.
4: Δώσαμε ραντεβού στο Απλά Coffee and Market Land. Κοιτάξαμε τη λίστα και αρχίσαμε τα ψώνια. Σαμπουάν, απορριπαντικά, λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκομικά. Πολλές επιλογές, χαμηλές τιμές. Και μετά τα ψώνια, πήραμε και ένα καφεδάκι για το δρόμο. Απλά Coffee and Market Land. Δημοκρίτου 25, Αγία Παρασκευή, Καβάλα. Τα πάντα και στην πόρτα σου, έτσι απλά. Με ένα τηλεφώνημα στο 2510-244-907.
5: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
6: Σπα, τι εννοείς?
5: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία. Και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
6: Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
5: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
6: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο.
5: Ναι!
6: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος, Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
5: Τηλέφωνο 6942-8019-86.
6: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
7: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
8: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι, το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
9: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521-042-738. Εμπιστευτείτε μας.
10: Έρχεται το Σάββατο 18 Ιουλίου. Μια ανεπανάληπτη βραδιά με τους Γιάννη Καψάλη και Βασίλη Μπαντή που καλά θα κάνεις να μην το χάσεις. Στο Κλαρίνο ο μοναδικός Μάκης Τσίκος. Μαζί τους ο δικός μας Κωστής Λατίνης. Κρατήσεις στο 6988-400-389. Σάββατο 18 Ιουλίου στο γήπεδο Αγιάσματος. Γιάννης Καψάλης, Βασίλης Μπαντής. Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο βράδυ.
11: Χρόνια πολλά! Να τα 1065ρίσεις!
12: Α, για σένα λέγαμε τώρα! 1065 χρόνια θα ζήσεις!
11: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα! 1065 κομμάτια έγινα!
12: Παιδιά, βάλτε ζώνη! Σας το έχω πει 1065 φορές!
13: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
14: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα ήδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
15: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις!
16: Τι έκανες?
15: Πώς, πού!
16: Λέγε πόσα σου είπε!
15: Ηρέμησε, αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα! Ξέρω!
17: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
18: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
17: Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
18: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
19: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
20: Παλμός FM, Παλμός 103,2. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό και στο ίντερνετ. Μπες στο palmoskavala.gr.
21: Καλοκαίρι και αραλίκι με Παλμό 103,2. Έτσι, χαλαρά σε λέω.

0: Κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Το που τον άκουσα με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

0: καλοκαίρι και αραλίκι με παλμό 103,2. Έτσι, χαλαρά σε λέω.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το καλοκαίρι θέλει παράδοση, χορό και καλή παρέα. Ο Σύλλογος Ποντίων Λεύκης και Νέας Καρβάλης παρουσιάζει τον ετήσιο καλοκαιρινό χορό του. Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Λεύκης. Μαζί μας ένα μοναδικό ποντιακό σχήμα. Στο τραγούδι ο Μπάμπης Ιωακιμίδης και ο Στέφανος Κωνσταντινίδης. Στη λύρα ο Τάσος Πετρόπουλος και ο Πάρης Αλπιγκίδης. Στα πλήκτρα ο Σάκης Ιωαννίδης και ο Ηλίας Δρακόπουλος. Στον ταούλι ο Νίκος Τσεπίδης και ο Νίκος Σουζούνης. Σάββατο 11 Ιουλίου διασκεδάζουμε με τον Σύλλογο Ποντίων Λεύκης και Νέας Καρβάλης. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ. Κρατήσεις στο 6937 473 279. Να είστε όλοι εκεί.
1: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510 620 175.
3: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Avra. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Avra, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελεοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton. Kipal.
5: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
6: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο Νοικοκυρά Outlet.
5: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
6: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
5: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον Νοικοκυρά Outlet.
6: Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
5: Ηλεκτρικές συσκευές Νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
7: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
8: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
8: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
7: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
8: Τέντες Κανδυλάκης.
7: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510 316 443 και κινητό 6946 680 154.
5: Κρουαζιέρες, εκδρομές, ταξίδια, εισιτήρια, ξενοδοχεία και ό,τι λαχταράει η ψυχή σου. Let's travel!
9: Στο Γεώραμα φυσικά, κάνουμε το ταξίδι σου απόλαυση όλες τις εποχές.
5: Στο νούμερο 1 ταξιδιωτικό γραφείο της πόλης, με τα καλύτερα λεωφορεία της περιοχής, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, στις πιο συμφέρουσες τιμές.
9: 45 χρόνια, με την εμπειρία και την ποιότητα Ξανθόπουλος.
5: Γεώραμα. Διεύθυνση, Μητροπολίτη Προκοπίου 5, Καβάλα.
9: Τηλέφωνο 2518 34998.
5: Ιστοσελίδα www.georamapavlatravel.gr. Γεώραμα. Let's travel.
10: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο itef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
11: Εσείς ακόμα ταξίνετε. Για να μην ταξίνετε, αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής. Με εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο, σας παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής. 5ο χιλιόμετρο Δράμας Ξηροποτάμου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-46-689 και 6945-59-7927. www.amovoli.gr. Χρήστος Δερμετζής. Όνομα εμπιστοσύνης.
12: Χρήστος Δερμετζής. Τώρα και ηλεκτροστατική βαφή για ζάντες, σκελετούς και εξαρτήματα μηχανών.
13: Παλμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.

0: καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Τραγούδια του χθες, επιτυχίες του σήμερα. Παλμός 103,2.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Ψάχνω συνεργείο αυτοκινήτων. Να είναι εμπιστοσύνης. Να έχει σύγχρονα μηχανήματα. Να ξέρουν καλά τη δουλειά. Και να είναι και οικονομικό.
2: Αυτό με τον Τωτό το ξέρεις.
1: Συνεργείο αυτοκινήτων Τωτός Γεώργιος.
2: Ελάτε σε εμάς για την επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Για την ηλεκτρονική διάγνωση βλαβών. Για την τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση ελαστικών. Για οικονομικά, αξιόπιστα και ποιοτικά ανταλλακτικά.
1: Συνεργείο αυτοκινήτων Τωτός Γεώργιος.
2: Στο 13ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας. Τηλέφωνο 6944-102-188.
3: Όταν το φορτηγό είναι η δουλειά σου, κάθε λεπτό στο δρόμο μετράει. Και το φρένο δεν σηκώνει δεύτερη σκέψη. Στο συνεργείο φρένων ο Αλέκος αναλαμβάνουμε με συνέπεια και εξειδίκευση φρένα παντός τύπου για φορτηγά και καρότσες. Έλεγχος, επισκευή και αντικατάσταση με γνήσια ανταλλακτικά και πολυετή εμπειρία που έχει δοκιμαστεί στο δρόμο. Συνεργείο φρένων για φορτηγά ο Αλέκος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας, Νέας Καρβάλης, πριν τη γέφυρα. Τηλέφωνο 6936-6785-57. Γιατί στο δρόμο δεν χωράνε δοκιμές.
4: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
5: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Τηλέφωνο 2510-316-781. Επιγραφής. Η καλύτερη.
6: Κάθε κίνηση μελετημένη, ισορροπημένη, οικονομική. Γιατί η κίνηση του αυτοκινήτου σας είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Θέλει στρατηγική, πρατήρια υγρών καυσίμων, Revoil αφή μιλονίδη. Ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο στις καλύτερες τιμές. Revoil αφή μιλονίδη, 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521086060 και δεύτερο πρατήριο στις Κρινίδες Καβάλας. Revoil αφή μιλονίδη, για να είστε πάντα νικητές.
7: Κοίτα πως έγινε το αυτοκίνητο! Δεν είναι κρίμα!
8: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του!
7: Την ομορφιά του!
8: Τη λάμψη του!
7: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου!
8: Α, με μένα, δεν ματώνει!
9: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μία έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος. Στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
10: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
9: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
11: Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
12: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Φαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511-810-212.
13: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Renault, Dacia, Peugeot, Citroën και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα, σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973 643 331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
14: Προτεραιότητά μας, ο οικολογικός καθαρισμός χαλιών.
15: Σύμμαχός μας, οι πιο πρωτοποριακές μέθοδοι καθαρισμού.
14: Στόχος μας, τα πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά.
15: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
14: Γιατί τα χαλιά σας κοστίζουν και γι' αυτό αξίζουν την καλύτερη μεταχείριση.
15: Καθαρισμοί χαλιών όλων των τύπων, συντήρηση και ασφαλή φύλαξη.
14: Με προηγμένες μεθόδους και ελάχιστο κόστος. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
15: Με επιπλέον ελάχιστο κόστος, σας εξασφαλίζουμε αντιαλλεργική προστασία.
14: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Και για επιτόπου καθαρισμούς χαλιών, μοκετών, σαλονιών, στρωμάτων.
15: Η πιο αξιόπιστη πρόταση για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα.
14: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
15: Αντιφίλητη Καβάλα.
14: Για άμεση παραλαβή και παράδοση, καλέστε 6974 89 86 07 και 6984 32 21 21.
16: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου? Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
17: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
16: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια? Με τις πετσέτες, κουβέρτες.
17: Κι αυτά στο Λόλακα. Τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
18: Λόλακα Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλήσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
17: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί Λόλακα Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945 963 516.
19: Παλμός 103,2.

Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση? Οι αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις 4 εποχών. Χώρη μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που ονειρεύεστε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης. Τηλέφωνο 6972-217-466. Γιατί οι δικές σας στιγμές θέλουν τη σωστή παρουσία.
3: Κάθε εποχή του χρόνου έχει τη δική της χάρη.
4: Για να τη χαίρεστε και εσείς όμως, χρειάζεστε το Γιάννη.
3: Τέντες ο Γιάννης.
4: Τέντες που προστατεύουν και ομορφαίνουν στον ήλιο, στη βροχή, στον αέρα, από τα καλύτερα ιταλικά, ολλανδικά και γερμανικά τεντόπανα των μεγαλύτερων εργοστασίων.
3: Ανθεκτικά, ανεξίτηλα, σε μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.
4: Με σύγχρονα υλικά, ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, 100% εγγυημένη εργασία.
3: Και ακόμη, στοράκια σε πολλούς χρωματισμούς για σπίτια και γραφεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε είδη εξοχής.
3: Υπέροχα έπιπλα και μπαμπού που ταιριάζουν μοναδικά σε κάθε χώρο.
4: Και όσο για τις τιμές μας, μία επίσκεψη θα σας πείσει.
3: Τέντες ο Γιάννης.
4: Στη Νέα Πέραμο Καβάλας.
3: Τηλέφωνα 25940-23189 και 6932-881-004.
4: Προστασία και ομορφιά όλο το χρόνο.
0: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
5: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά, ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717 και 25910-41830. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.
6: Μπράβο ρε φίλε, επένδυση τέτοιες εποχές, ε!
7: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
6: Για το φορτηγό λέω.
7: Α, κοίτα να δεις. Πρώτον μου ήταν απαραίτητο για τη δουλειά μου. Δεύτερον, όσο και αν δεν του φαίνεται, είναι μεταχειρισμένο.
6: Σόπα!
7: Αλήθεια! Και τρίτον, το πήρα από την Ότο Κυριάκος. Χαμηλότερη τιμή αλλού δεν βρίσκεις.
8: Ότο Κυριάκος, οι ευκαιρίες που περιμένετε είναι εδώ.
9: Μικρά επαγγελματικά φορτηγά, μηχανήματα αλλά και γιοταχή, όλα εισαγωγής, πετρελαιοκίνητα, σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Ότο Κυριάκος, στο Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206.
9: Κινητό 694-2290-722.
10: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
11: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
10: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
11: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
12: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
13: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
1: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
13: Υψηλής ποιότητας κατασκευές πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 3834-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090, Execution Class 2.
1: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια, στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25920-93-789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
14: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
15: Έρχονται, έρχονται.
14: Και από τα παράθυρα.
15: Λαζαρίδης.
14: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
15: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
14: Όλα δικής μας παραγωγής, στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
15: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
14: Ποιότητα κατασκευής.
15: Φιλική εξυπηρέτηση.
14: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
15: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
14: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
15: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
14: Στο Χορτοκόπι.
15: Τηλέφωνα επικοινωνίας
14: 25920-24403 και 6932-546-101.
15: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
16: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25947-07-0703. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
17: Ηλία, έτοιμο το φαγητό! Τρώνω τραπέζι!
18: Βρε μόρο μου, μήπως να ξεκολλήσουμε και λίγο από την κουζίνα. Να βάλουμε καμιά ωραία ταινιούλα και να αράξουμε στο καναπέ.
17: Ηλία, είμαι ή δεν είμαι η βασίλισσα της κουζίνας?
18: Είσαι, μωρό μου.
17: Μία βασίλισσα, λοιπόν, δεν αποχωρίζεται ποτέ το βασίλειό της. Ειδικά αν είναι φτιαγμένα από τον Τσαχαλίδη Ιωάννη.
19: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης.
20: Με εμπειρία 30 ετών και πλέον, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας με τις κατάλληλες προδιαγραφές.
19: Ειδικές κατασκευές για την κουζίνα και για κάθε χώρο του σπιτιού σας, με επαγγελματισμό, συνέπεια και ακρίβεια.
20: Επίσης, σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρώματα για ντουλάπες απλές ή με σειρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας και πολλά άλλα είδη.
19: Άμεση εξυπηρέτηση, πάντα με οικονομικές και ποιοτικές λύσεις.
20: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης στο Χαλκερό Καβάλας.
19: Στον εκθεσιακό μας χώρο μπορείτε να δείτε έτοιμες κουζίνες, ντουλάπες και πόρτες.
20: Τηλέφωνο 25 10 83 83 90.
19: Σε μας μετράει η λεπτομέρεια.
21: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
22: Η φραπεδιά θέλει καλαμάκι και η καψούρα θέλει παλμό. Λαϊκά να τα πιείς.

0: Παναγία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, εμβοδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου. Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις. Παλμός 103,2. Βαράμε λαϊκά.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

0: Έφαγες καψούρα? Χώρισες? Εδώ θα βρεις το φάρμακό σου. Παλμός 103,2. Μόνο Λαϊκά.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
4: Σπα? Τι εννοείς?
3: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
4: Έχεις δίκιο. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
3: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
4: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο.
3: Ναι!
4: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος. Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
3: Τηλέφωνο 6942-801986. www.monosis-thorax.gr.
4: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: θέλω.
1: Ίσως μια μέρα με Νέλαο θελήσει και έρθει.
2: Ο φούρνος του Μενέλαου. Μην της το πεις, αφού το ξέρει. Σαν το Μενέλαο, κανείς ψωμί, πίτες, αρτοσκευάσματα και ό,τι άλλο θελήσει, μόνο εδώ θα το βρει. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690. Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
3: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
2: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνεις στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
2: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
3: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
2: Πρώτο σε όλα του.
4: Μεταλλικές υδροροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδροροών. Υδροροές γαλβανιζέ, χρωματιστές χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδροροών και εξαρτημάτων στέγης, ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο Χορτοκόπη Καβάλας και στο hydromet.gr. Τηλέφωνο 2592-0-24-222.
5: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
6: Έρχονται.
5: Και από τα παράθυρα.
6: Λαζαρίδης.
5: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
6: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
5: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
6: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
5: Ποιότητα κατασκευής.
6: Φιλική εξυπηρέτηση.
5: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
6: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
5: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
6: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
5: Στο Χορτοκόπι.
6: Τηλέφωνα επικοινωνίας
5: 25920-24403 και 6932-546-101.
6: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
7: Όταν η κορυφαία ποιότητα Toyotomi συναντά τις καλύτερες τιμές της αγοράς, τότε η επιλογή είναι μόνο μία. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Φέτος φέρνουμε τις μεγάλες εκτόσεις στα κλιματιστικά Toyotomi πιο νωρίς από ποτέ. Ελάτε σήμερα, επιλέξτε το δικό σας Toyotomi με βάση τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε την απόλυτη δροσιά, τη μέγιστη οικονομία ρεύματος και την καθαρή ατμόσφαιρα που σας αξίζει. Μην περιμένετε τους καύσονες. Προλάβετε τις προσφορές για να είστε από τώρα έτοιμοι για τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Επισκεφτείτε μας στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Πληροφορίες στο 2521042940. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Η δική σου σίγουρη επιλογή στα κλιματιστικά το
8: Έρχεται το Σάββατο 18 Ιουλίου. Μια ανεπανάληπτη βραδιά με τους Γιάννη Καψάλη και Βασίλη Μπαντή που καλά θα κάνεις να μην το χάσεις. Στο Κλαρίνο ο μοναδικός Μάκης Τσίκος. Μαζί τους ο δικός μας Κωστής Λατίνης. Κρατήσεις στο 6988-400-389. Σάββατο 18 Ιουλίου στο γήπεδο Αγιάσματος. Γιάννης Καψάλης, Βασίλης Μπαντής. Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο βράδυ.
9: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
10: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
9: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
10: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
9: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
10: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
9: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
10: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
0: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
11: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25 940 23 284 ή στο 694 77 22 384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
0: Παλμός 103,2.

0: κεντρική οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

ποια αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

φτωχό του σπιτικό του το έμαθα και αμέσως πήγα. Κι ο συμφορά μου τι με βρήκε? Μου φωνάσει μια γυναίκα.

0: Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε, τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Κοίτα πως έγινε το αυτοκίνητο. Δεν είναι κρίμα.
3: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
2: Την ομορφιά του.
3: Τη λάμψη.
2: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
3: Α, με μένα δεν ματώνει.
4: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μια έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος. Στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
5: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
4: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
6: Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
7: Πήραμε ένα κομμάτι ξύλο. Το επενδύσαμε με τη μαστοριά μισού και πλέον αιώνα. Του δώσαμε κομψότητα και στυλ. Προσέξαμε και την παραμικρή λεπτομέρεια.

ηλεκτρονικές κατασκευές και ΣΥΔΙΣ. Και τώρα, στην έκθεσή μας θα βρείτε μια απεριόριστη ποικιλία από σαλόνια, τραπεζιά.

0: Citroën, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
0: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
1: Α, ευχαριστώ.
2: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
3: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
4: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
5: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
4: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-2087-86.
6: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
7: Τι έκανες?
6: Πώς, πού?
7: Λέγε πώς θα σου είπε.
6: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
8: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
9: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
8: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
9: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
10: Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση? Οι αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις 4 εποχών. Χώρη μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που ονειρεύεστε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης. Τηλέφωνο 6972-217-466. Γιατί οι δικές σας στιγμές θέλουν τη σωστή παρουσία.
11: Το καλοκαίρι θέλει παράδοση, χορό και καλή παρέα. Ο Σύλλογος Ποντίων Λεύκης και Νέας Καρβάλης παρουσιάζει τον ετήσιο καλοκαιρινό χορό του. Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Λεύκης. Μαζί μας ένα μοναδικό ποντιακό σχήμα. Στο τραγούδι ο Μπάμπης Ιωακιμίδης και ο Στέφανος Κωνσταντινίδης. Στη λύρα ο Τάσος Πετρόπουλος και ο Πάρης Αλπιγκίδης. Στα πλήκτρα ο Σάκης Ιωαννίδης και ο Ηλίας Δρακόπουλος. Στον ταούλι ο Νίκος Τσεπίδης και ο Νίκος Σουζούνης. Σάββατο 11 Ιουλίου διασκεδάζουμε με τον Σύλλογο Ποντίων Λεύκης και Νέας Καρβάλης. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ. Κρατήσεις στο 6937-473-279. Να είστε όλοι εκεί.
12: Χρειάζεστε τσιμεντοκονία για το σπίτι ή το κατάστημά σας? Η Αδελφή Τσιρίδη είναι εδώ για εσάς. Ο Διαμαντής και ο Νικόλαος Τσιρίδης αναλαμβάνουν κάθε είδους τσιμεντοκονίες με σωστή δουλειά και καλές τιμές. Γρήγορα, υπεύθυνα και καθαρά. Τσιμεντοκονίες, τα αδέρφια Διαμαντής και Νικόλαος Τσιρίδης. Τηλέφωνο 69 85 733 609. Η τέλεια βάση για το δάπεδό σας.
13: Η απόσταση

0: www.pussyfm.gr ή στο 210-6980-772.
1: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
2: Στο Αμέθης. Καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
1: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
2: Στο Αμέθης. Ταβέρνα. Ουζερή. Ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
3: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
4: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
5: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
5: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
4: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
5: Τέντες Κανδυλάκης.
4: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510-316-443 και κινητό 6946-680-154.
6: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα είδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
7: Καλοκαίρι και αραλίκι με Παλμό 103,2. Έτσι. Χαλαρά σε λέω. Τραγούδια που δεν έχουν εποχή, έχουν όμως Παλμό. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

0: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιέστε την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
1: Ασταμάτητα λαϊκά. Παλμός 103,2.

0: Θαλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δάουτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας, πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Βαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511 810 212.
2: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521042738. Εμπιστευτείτε μας.
3: Κάθε κίνηση μελετημένη, ισορροπημένη, οικονομική, γιατί η κίνηση του αυτοκινήτου σας είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Θέλει στρατηγική, πρατήρια υγρών καυσίμων, Revoil αφή Μιλωνίδη, ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο στις καλύτερες τιμές. Revoil αφή Μιλωνίδη, 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, τηλέφωνο 2521086060 και δεύτερο πρατήριο στις Κρινίδες Καβάλας. Revoil αφή Μιλωνίδη, για να είστε πάντα νικητές.
0: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Renault, Dacia, Peugeot, Citroën και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα, σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Δυνατός και ελληνικός. Αυτός είναι ο Παλμός 103,2. 103,2.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδη ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδη ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717 και 2591-041-830. Καυσόξυλα και αχύδη ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.
3: Προτεραιότητά μας, ο οικολογικός καθαρισμός χαλιών. Σύμμαχός μας, οι πιο πρωτοποριακές μέθοδοι καθαρισμού. Στόχος μας, τα πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Γιατί τα χαλιά σας κοστίζουν και γι' αυτό αξίζουν την καλύτερη μεταχείριση. Καθαρισμοί χαλιών όλων των τύπων, συντήρηση και ασφαλή φύλαξη. Με προηγμένες μεθόδους και ελάχιστο κόστος. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Με επιπλέον ελάχιστο κόστος, σας εξασφαλίζουμε αντιαλλεργική προστασία. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Και για επιτόπου καθαρισμούς χαλιών, μοκετών, σαλονιών, στρωμάτων. Η πιο αξιόπιστη πρόταση για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Αντιφίλητη Καβάλα. Για άμεση παραλαβή και παράδοση, καλέστε 6974-89-86-07 και 6984-32-21-21.
4: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25940-23284 ή στο 694-77-22-384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.

0: Ίσως μια μέρα με Νέλαο θελήσει και έρθει.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου. Μη της το πεις, αφού το ξέρει. Σαν το Μενέλαο κανείς. Ψωμί, πίτες, αρτοσκευάσματα και ό,τι άλλο θελήσει, μόνο εδώ θα το βρει. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
2: Όταν το φορτηγό είναι η δουλειά σου, κάθε λεπτό στο δρόμο μετράει. Και το φρένο δεν σηκώνει δεύτερη σκέψη. Στο συνεργείο φρένων ο Αλέκος αναλαμβάνουμε με συνέπεια και εξειδίκευση φρένα παντός τύπου για φορτηγά και καρότσες. Έλεγχος, επισκευή και αντικατάσταση με γνήσια ανταλλακτικά και πολυετή εμπειρία που έχει δοκιμαστεί στο δρόμο. Συνεργείο φρένων για φορτηγά ο Αλέκος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας, Νέας Καρβάλης, πριν τη γέφυρα. Τηλέφωνο 6936 67 85 57. Γιατί στο δρόμο δεν χωράνε δοκιμές.
3: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Alpha Voyage. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Alpha Voyage. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Alpha Voyage. Στη Νέα Καρβάλη. Τηλέφωνο 2510-316-781. Επιγραφής. Η καλύτερη.
2: Εσείς ακόμα ταξίνετε? Για να μην ταξίνετε, αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές Χρήστος Δερμετζής. Με εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο σας παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές Χρήστος Δερμετζής. 5ο χιλιόμετρο Δράμας Ξηροποτάμου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-46-689 και 6945-59-79-27. www.amovoli.gr. Χρήστος Δερμετζής. Όνομα εμπιστοσύνης. Χρήστος Δερμετζής. Τώρα και ηλεκτροστατική βαφή για ζάντες, σκελετούς και εξαρτήματα μηχανών. Όταν μια δύσκολη εργασία γίνεται παιχνιδάκι, τότε ένα όνομα έχει βάλει την υπογραφή του. Μιχάλης Τσουλφίδης. Μηχανουργείο μεταλλικών εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλών προδιαγραφών. Γρανάζια, ποινία, εξαρτήματα περιστροφής, οδοντοτή τροχή και πολλά ακόμα. Αναλαμβάνουμε και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Μηχανουργείο μεταλλικών εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Με εμπειρία, γνώση και ποιότητα εργασίας. Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο, στη βιομηχανική περιοχή Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-231-030. Μηχανουργείο μεταλλικών εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Η σωστή επιλογή για ένα τέλειο αποτέλεσμα.
4: Παλμός 103,2. Βαράμε λαϊκά.
5: Παλμός 103,2. Ο άρχοντας του ραδιοφώνου.

Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781. Ό,τι ανεβάζει τον παλμό σου, παίζει εδώ. Παλμός 103,2.

0: Ρυθμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση? Οι αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις 4 εποχών. Χώροι μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που ονειρεύεστε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης. Τηλέφωνο 6972-217-466. Γιατί οι δικές σας στιγμές θέλουν τη σωστή παρουσία.
2: Κοίτα πώς έγινε το αυτοκίνητο. Δεν είναι κρίμα?
3: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
2: Την ομορφιά του.
3: Τη λάμψη του.
2: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
3: Α, με μένα δεν ματώνει.
4: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μία έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιεί ο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
5: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
4: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
6: Φανοπηγείο Βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοπηγείο Βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
7: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
8: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
7: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
8: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά, όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
7: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
8: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
7: Ταβέρνα Κρύα Νερά, στο κεφαλάρι Δράμας,
8: μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
9: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
10: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
10: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
9: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
10: Τέντες Κανδυλάκης.
9: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510-316-443 και κινητό 6946-680-154.
0: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
11: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
12: Πούλησες το παλιό και περιμένεις το καινούριο? Είναι στο συνεργείο για επισκευή? Είσαι σε επαγγελματικό ή ταξίδι αναψυχής και χρειάζεσαι μια αξιόπιστη λύση για τις μετακινήσεις σου? Ότο Κυριάκος. Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα για να έχεις πάντα την καλύτερη επιλογή. Μεγάλη γκάμα που καλύπτει κάθε σας ανάγκη και σε τιμές που θα σας λύσουν τα χέρια. Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα Ότο Κυριάκος. Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206. Έχει πάντα την κατάλληλη λύση.
13: Χρειάζεστε τσιμεντοκονία για το σπίτι ή το κατάστημά σας? Η Αδελφή Τσιρίδη είναι εδώ για εσάς. Ο Διαμαντής και ο Νικόλαος Τσιρίδης αναλαμβάνουν κάθε είδους τσιμεντοκονίες με σωστή δουλειά και καλές τιμές. Γρήγορα, υπεύθυνα και καθαρά. Τσιμεντοκονίες, τα αδέρφια Διαμαντής και Νικόλαος Τσιρίδης. Τηλέφωνο 69 85 733 609. Η τέλεια βάση για το δάπεδό σας.
14: Κρουαζιέρες, εκδρομές, ταξίδια, εισιτήρια, ξενοδοχεία και ό,τι λαχταράει η ψυχή σου. Let's travel!
15: Στο Γεώραμα φυσικά, κάνουμε το ταξίδι σου απόλαυση όλες τις εποχές.
14: Στο νούμερο 1 ταξιδιωτικό γραφείο της πόλης, με τα καλύτερα λεωφορεία της περιοχής, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, στις πιο συμφέρουσες τιμές.
15: 45 χρόνια με την εμπειρία και την ποιότητα Ξανθόπουλος.
14: Γεώραμα. Διεύθυνση Μητροπολίτη Προκοπίου 5, Καβάλα.
15: Τηλέφωνο 2518 34998.
14: Ιστοσελίδα www.georamapavlatravel.gr. Γεώραμα. Let's travel.
2: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
16: Σπα, τι εννοείς?
2: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
16: Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
2: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
16: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο.
2: Ναι!
16: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος. Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
14: Τηλέφωνο 6942-801986. www.monosisthorax.gr.
16: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
17: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών. Έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979 576 783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
18: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου? Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
19: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
18: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια, με τις πετσέτες, κουβέρτες.
19: Κι αυτά στο Λόλακα τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
20: Λόλακα Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλύσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
21: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί Λόλακα Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945 963 516.
22: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
23: Παλμός 103,2. Βαράμε λαϊκά. Παλμός 103,2.

103,2. Βαράμε λαϊκά. Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε, τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας, πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Φαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511 810 212.
3: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, μια ευχάριστη έκτακτη είδηση. Η απόσυρση επιστρέφει!
4: Απόσυρση για όλους από τη Citroën. Αποκτήστε τώρα το Citroën C3. C3 Aircross, C4 ή C5 Aircross, φέρνοντας το παλιό σας αυτοκίνητο οποιασδήποτε αξίας και κερδίστε μοναδικό όφελος για την αγορά του νέου σας Citroën. Το πρόγραμμα ισχύει για όλα τα επιβατικά και για περιορισμένο ρυθμό αυτοκινήτων. Απόσυρση τώρα μόνο από τη Citroën. Η αλλαγή του παλιού σας αυτοκινήτου δεν ήταν ποτέ πιο προσιτή.
5: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα ήδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
6: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
7: Έρχονται.
6: Και από τα παράθυρα.
7: Λαζαρίδης.
6: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
7: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
6: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
7: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
6: Ποιότητα κατασκευής.
7: Φιλική εξυπηρέτηση.
6: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
6: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
7: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
6: Στο Χορτοκόπι.
7: Τηλέφωνα επικοινωνίας
6: 25920-24403 και 6932-546-101.
7: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
8: Το καλοκαίρι θέλει παράδοση, χορό και καλή παρέα. Ο Σύλλογος Ποντίων Λεύκης και Νέας Καρβάλης παρουσιάζει τον ετήσιο καλοκαιρινό χορό του. Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Λεύκης. Μαζί μας ένα μοναδικό ποντιακό σχήμα. Στο τραγούδι ο Μπάμπης Ιωακιμίδης και ο Στέφανος Κωνσταντινίδης. Στη λύρα ο Τάσος Πετρόπουλος και ο Πάρης Αλπιγκίδης. Στα πλήκτρα ο Σάκης Ιωαννίδης και ο Ηλίας Δρακόπουλος. Στον ταόλι ο Νίκος Τσεπίδης και ο Νίκος Σουζούνης. Σάββατο 11 Ιουλίου διασκεδάζουμε με τον Σύλλογο Ποντίων Λεύκης και Νέας Καρβάλης. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ. Κρατήσεις στο 6937 473 279. Να είστε όλοι εκεί.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Renault, Dacia, Peugeot, Citroën και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα, σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο Αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973 643 331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
1: Κάθε εποχή του χρόνου έχει τη δική της χάρη.
10: Για να τη χαίρεστε και εσείς όμως, χρειάζεστε το Γιάννη.
1: Τέντες ο Γιάννης.
10: Τέντες που προστατεύουν και ομορφαίνουν στον ήλιο, στη βροχή, στον αέρα από τα καλύτερα ιταλικά, ολλανδικά και γερμανικά τεντόπανα των μεγαλύτερων εργοστασίων.
1: Ανθεκτικά, ανεξίτηλα, σε μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.
10: Με σύγχρονα υλικά, ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, 100% εγγυημένη εργασία.
1: Και ακόμη στοράκια σε πολλούς χρωματισμούς για σπίτια και γραφεία.
10: Μεγάλη ποικιλία σε είδη εξοχής.
1: Υπέροχα έπιπλα και μπαμπού που ταιριάζουν μοναδικά σε κάθε χώρο.
10: Και όσο για τις τιμές μας, μία επίσκεψη θα σας πείσει.
1: Τέντες ο Γιάννης.
10: Στη Νέα Πέραμο Καβάλας.
1: Τηλέφωνα 25940-23189 και 6932-881-004.
10: Προστασία και ομορφιά όλο το χρόνο.
11: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
12: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
11: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
12: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
13: Μεταλλικές υδροροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδροροών. Υδροροές γαλβανιζέ, χρωματιστές, χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδροροών και εξαρτημάτων στέγης, ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο Χορτοκόπη Καβάλας και στο hydromet.gr. Τηλέφωνο 25920-24222.
14: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
15: Καλοκαίρι και αραλίκη με Παλμό 103,2. Έτσι. Χαλαρά σε λέω.

Τραγούδια που δεν έχουν εποχή, έχουν όμως παλμό. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

0: Ό,τι ανεβάζει τον παλμό σου, παίζει εδώ. Παλμός 103,2.
1: Όταν το φορτηγό είναι η δουλειά σου, κάθε λεπτό στο δρόμο μετράει. Και το φρένο δεν σηκώνει δεύτερη σκέψη. Στο συνεργείο φρένων ο Αλέκος αναλαμβάνουμε με συνέπεια και εξειδίκευση φρένα παντός τύπου για φορτηγά και καρότσες. Έλεγχος, επισκευή και αντικατάσταση με γνήσια ανταλλακτικά και πολυετή εμπειρία που έχει δοκιμαστεί στο δρόμο. Συνεργείο φρένων για φορτηγά ο Αλέκος. Στο 8 χιλιόμετρο Καβάλας, Νέας Καρβάλης, πριν τη γέφυρα. Τηλέφωνο 6936 6785 57. Γιατί στο δρόμο δεν χωράνε δοκιμές.

0: Κολέγιο της Ελλάδας για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο edef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
2: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
1: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-2087-86.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Αύρα. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Αύρα, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
7: Έρχεται το Σάββατο 18 Ιουλίου. Μια ανεπανάληπτη βραδιά με τους Γιάννη Καψάλη και Βασίλη Μπαντή, που καλά θα κάνεις να μην το χάσεις. Στο Κλαρίνο, ο μοναδικός Μάκης Τσίκος. Μαζί τους, ο δικός μας Κωστής Λατίνης. Κρατήσεις στο 6988-400-389. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο γήπεδο Αγιάσματος. Γιάννης Καψάλης, Βασίλης Μπαντής. Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο βράδυ.
8: Όταν μια δύσκολη εργασία γίνεται παιχνιδάκι, τότε ένα όνομα έχει βάλει την υπογραφή του. Μιχάλης Τσουλφίδης. Μηχανουργείο μεταλλικών εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλών προδιαγραφών. Γρανάζια, ποινία, εξαρτήματα περιστροφής, οδοντοτή τροχή και πολλά ακόμα. Αναλαμβάνουμε και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Μηχανουργείο μεταλλικών εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Με εμπειρία, γνώση και ποιότητα εργασίας. Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο, στη βιομηχανική περιοχή Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-231-030. Μηχανουργείο μεταλλικών εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Η σωστή επιλογή για ένα τέλειο αποτέλεσμα.
9: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Έπιπλα που σου λένε κάτι.
10: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας.
11: Ειδικές κατασκευές και λύσεις, ακόμα και στις πιο απαιτητικές ανάγκες για κάθε χώρο του σπιτιού.
10: Τσαχαλίδης. Ντουλάπες απλές ή μεσηρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας. Μεγάλη γκάμα σχεδίων και χρωμάτων.
11: Οικονομικά, ποιοτικά, με εμπειρία 30 χρόνων.
10: Στο Χαλκερό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-838390.
11: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. σε εμάς μετράει λεπτομέρεια. Έπιπλα Τσαχαλίδης Ιωάννης. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας www.tsachalidis.gr.
12: Προτεραιότητά μας, ο οικολογικός καθαρισμός χαλιών.
13: Σύμμαχός μας, οι πιο πρωτοποριακές μέθοδοι καθαρισμού.
12: Στόχος μας, τα πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά.
13: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
12: Γιατί τα χαλιά σας κοστίζουν και γι' αυτό αξίζουν την καλύτερη μεταχείριση.
13: Καθαρισμοί χαλιών όλων των τύπων, συντήρηση και ασφαλή φύλαξη.
12: Με προηγμένες μεθόδους και ελάχιστο κόστος. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
13: Με επιπλέον ελάχιστο κόστος, σας εξασφαλίζουμε αντιαλλεργική προστασία.
12: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Και για επιτόπου καθαρισμούς χαλιών, μοκετών, σαλονιών, στρωμάτων.
13: Η πιο αξιόπιστη πρόταση για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα.
12: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
13: Αντιφίλητη Καβάλα.
12: Για άμεση παραλαβή και παράδοση, καλέστε 6974 89 86 07 και 6984 32 21 21.
14: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25 40 23 284 ή στο 694 77 22 384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
15: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

0: καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Παλμός 103,3.

0: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Πήραμε ένα κομμάτι ξύλο. Το επενδύσαμε με τη μαστοριά μισού και πλέον αιώνα. Του δώσαμε κομψότητα και στυλ. Προσέξαμε και την παραμικρή λεπτομέρεια.

Ποιες κατασκευές και σίδης. Και τώρα, στην έκθεσή μας θα βρείτε μια απεριόριστη ποικιλία από σαλόνια, τραπεζιά.

0: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
1: Μαζί σας από το 1976, με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
0: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
1: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090, Execution Class 2.
0: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας, τηλέφωνο 25920093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
2: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
3: Ψάχνω συνεργείο αυτοκινήτων. Να είναι εμπιστοσύνης. Να έχει σύγχρονα μηχανήματα. Να ξέρουν καλά τη δουλειά. Και να είναι και οικονομικό.
4: Αυτό με τον Τωτό το ξέρεις.
3: Συνεργείο αυτοκινήτων Τωτός Γεώργιος.
4: Ελάτε σε εμάς για την επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Για την ηλεκτρονική διάγνωση βλαβών. Για την τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση ελαστικών. Για οικονομικά, αξιόπιστα και ποιοτικά ανταλλακτικά.
3: Συνεργείο αυτοκινήτων Τωτός Γεώργιος.
4: Στο 13ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας. Τηλέφωνο 6944-102-188.
5: Κοίτα πως έγινε το αυτοκίνητο. Δεν είναι κρίμα.
6: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
5: Την ομορφιά του.
6: Τη λάμψη του.
5: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
6: Α, με μένα δεν ματώνει.
0: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μια έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιείο βαφείου αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος. Στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
7: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
0: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
8: Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
9: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
10: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
9: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
10: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
9: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
10: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
9: Ταβέρνα Κρύα Νερά, στο κεφαλάρι Δράμας,
10: μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
11: Mercedes S-Class, Dom Perignon 1995, Louis Vuitton, Kipal.
12: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
13: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
14: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
13: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
14: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά outlet.
13: Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-107-113.
14: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
15: Χρειάζεστε τσιμεντοκονία για το σπίτι ή το κατάστημά σας? Η Αδελφή Τσιρίδη είναι εδώ για εσάς. Ο Διαμαντής και ο Νικόλαος Τσιρίδης αναλαμβάνουν κάθε είδους τσιμεντοκονίες με σωστή δουλειά και καλές τιμές. Γρήγορα, υπεύθυνα και καθαρά. Τσιμεντοκονίες, τα αδέρφια Διαμαντής και Νικόλαος Τσιρίδης. Τηλέφωνο 69 85 733 609. Η τέλεια βάση για το δάπεδό σας.
16: Κρουαζιέρες, εκδρομές, ταξίδια, εισιτήρια, ξενοδοχεία και ό,τι λαχταράει η ψυχή σου. Let's travel!
17: Στο Γεώραμα φυσικά, κάνουμε το ταξίδι σου απόλαυση όλες τις εποχές.
16: Στο νούμερο 1 ταξιδιωτικό γραφείο της πόλης, με τα καλύτερα λεωφορεία της περιοχής, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, στις πιο συμφέρουσες τιμές.
17: 45 χρόνια με την εμπειρία και την ποιότητα Ξανθόπουλος.
16: Γεώραμα. Διεύθυνση Μητροπολίτη Προκοπίου 5, Καβάλα.
17: Τηλέφωνο 2518 34998.
16: Ιστοσελίδα www.georamapavlatravel.gr. Γεώραμα. Let's travel.
18: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδι Σιλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά, ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδι Σιλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717 και 25910-41830. Καυσόξυλα και αχύδι Σιλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.
19: Τραγούδια του χθες, επιτυχίες του σήμερα. Παλμός 103,2.

πως να συνεχίσω τη ζωή μου με ένα ψέμα. Μέσα μου είσαι φλόγα που δεν σβήνει. Πως να σε ξεχάσω, πως που ήσουν

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.

0: πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Παλμός 103,2. Ο άρχοντας του ραδιοφώνου.

0: 103,2.
1: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
2: Σπα? Τι εννοείς?
1: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
2: Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
1: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
2: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο.
1: Ναι!
3: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος. Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
0: Τηλέφωνο 6942-801986. www.monosis-thorax.gr.
3: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
4: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
5: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
4: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
5: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
6: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι, το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
7: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμας Ερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979-576-783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
8: Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση? Οι αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το Κτήμα Παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις 4 εποχών. Χώροι μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που ονειρεύεστε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το Κτήμα Παρουσία. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης. Τηλέφωνο 6972-217-466. Γιατί οι δικές σας στιγμές θέλουν τη σωστή παρουσία.
9: Ηλία, έτοιμο το φαγητό! Στρώνω τραπέζι!
10: Βρε μόρο μου, μήπως να ξεκολλήσουμε και λίγο από την κουζίνα? Να βάλουμε καμιά ωραία ταινιούλα και να αράξουμε στο καναπέ!
9: Ηλία, είμαι ή δεν είμαι η βασίλισσα της κουζίνας?
10: Είσαι, μωρό μου!
9: Μία βασίλισσα, λοιπόν, δεν αποχωρίζεται ποτέ το βασιλείο της. Ειδικά αν είναι φτιαγμένο από τον Τσαχαλίδη Ιωάννη.
11: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης.
12: Με εμπειρία 30 ετών και πλέον, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας με τις κατάλληλες προδιαγραφές.
11: Ειδικές κατασκευές για την κουζίνα και για κάθε χώρο του σπιτιού σας, με επαγγελματισμό, συνέπεια και ακρίβεια.
12: Επίσης, σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρώματα για ντουλάπες απλές ή με σειρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας και πολλά άλλα είδη.
11: Άμεση εξυπηρέτηση, πάντα με οικονομικές και ποιοτικές λύσεις.
12: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης στο Χαλκερό Καβάλας.
11: Στον εκθεσιακό μας χώρο μπορείτε να δείτε έτοιμες κουζίνες, ντουλάπες και πόρτες.
12: Τηλέφωνο 25 10 83 83 90.
11: Σε μας μετράει η λεπτομέρεια.
0: Μόνο ελληνικά, μόνο λαϊκά. Παλμός 103,2.

Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Παλμός 103,2. Ό,τι ανεβάζει τον παλμό σου, παίζει εδώ. Παλμός 103,2.

0: Μόνο ελληνικά. Μόνο λαϊκά. Παλμός 103,2.
1: Η ώρα είναι 4. Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 42 738. Εμπιστευτείτε μας.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
5: Α, για σένα λέγαμε τώρα! 1065 χρόνια θα ζήσεις!
4: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα! 1065 κομμάτια έγινα!
5: Παιδιά, βάλτε ζώνη! Σας το έχω πει 1065 φορές!
6: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Καβάλας Ελευθερούπολης. Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292. Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές bar station, coffee station, ανοξείδωτον inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Βαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511-810-212.
7: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
8: Τι έκανες?
7: Πώς, πού!
8: Λέγε πόσα σου είπε.
7: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
9: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
10: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
9: Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων ελαστικά Γκριτζελάκης στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22 740.
10: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
11: Το καλοκαίρι θέλει παράδοση, χορό και καλή παρέα. Ο Σύλλογος Ποντίων Λεύκης και Νέας Καρβάλης παρουσιάζει τον ετήσιο καλοκαιρινό χορό του. Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Λεύκης. Μαζί μας ένα μοναδικό ποντιακό σχήμα. Στο τραγούδι ο Μπάμπης Ιωακιμίδης και ο Στέφανος Κωνσταντινίδης. Στη λύρα ο Τάσος Πετρόπουλος και ο Πάρης Αλπιγκίδης. Στα πλήκτρα ο Σάκης Ιωαννίδης και ο Ηλίας Δρακόπουλος. Στον ταούλι ο Νίκος Τσεπίδης και ο Νίκος Σουζούνης. Σάββατο 11 Ιουλίου διασκεδάζουμε με τον Σύλλογο Ποντίων Λεύκης και Νέας Καρβάλης. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ. Κρατήσεις στο 6937 473 279. Να είστε όλοι εκεί.
12: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
13: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
12: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
13: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
12: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
13: Στο Περιγιάλι απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
12: Πρώτο σε όλα του. Πάλι.

0: Παλμός 103,2. Τον φτιάξαμε για τους μεγάλους, αλλά μας ακούνε και οι μικροί.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.

το που τον άκουσα με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλά.

0: Μόνο ελληνικά. Μόνο λαϊκά. Παλμός 103,2.
1: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510 620 175. Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Τηλέφωνο 2510-316-781. Επιγραφής. Η καλύτερη.
2: Εσείς ακόμα ταξίνετε? Για να μην ταξίνετε, αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές Χρήστος Δερμετζής. Με εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο, σας παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές Χρήστος Δερμετζής. 5ο χιλιόμετρο Δράμας Ξηροποτάμου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-46-689 και 6945-59-7927. www.amovoli.gr. Χρήστος Δερμετζής. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Χρήστος Δερμετζής. Τώρα και ηλεκτροστατική βαφή για ζάντες, σκελετούς και εξαρτήματα μηχανών.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Ρενό, Ντάτσια, Πεζό, Σιτροέν και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
5: Κάθε εποχή του χρόνου έχει τη δική της χάρη.
6: Για να τη χαίρεστε και εσείς όμως, χρειάζεστε το Γιάννη.
5: Τέντες ο Γιάννης.
6: Τέντες που προστατεύουν και ομορφαίνουν στον ήλιο, στη βροχή, στον αέρα, από τα καλύτερα ιταλικά, ολλανδικά και γερμανικά τεντόπανα των μεγαλύτερων εργοστασίων.
5: Ανθεκτικά, ανεξίτηλα, σε μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.
6: Με σύγχρονα υλικά, ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, 100% εγγυημένη εργασία.
5: Και ακόμη, στοράκια σε πολλούς χρωματισμούς για σπίτια και γραφεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε είδη εξοχής.
5: Υπέροχα έπιπλα και μπαμπού που ταιριάζουν μοναδικά σε κάθε χώρο.
6: Και όσο για τις τιμές μας, μία επίσκεψη θα σας πείσει.
5: Τέντες ο Γιάννης.
6: Στη Νέα Πέραμο Καβάλας.
5: Τηλέφωνα 25940-23189 και 6932-881-004.
6: Προστασία και ομορφιά όλο το χρόνο.
7: Μεταλλικές υδροροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδροροών. Υδροροές γαλβανιζέ, χρωματιστές χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδροροών και εξαρτημάτων στέγης. Ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο χορτοκόπι Καβάλας και στο υδρομέτ.gr. Τηλέφωνο 25920-24222. Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
8: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
7: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
9: Όταν η κορυφαία ποιότητα Toyotomi συναντά τις καλύτερες τιμές της αγοράς, τότε η επιλογή είναι μόνο μία. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Φέτος φέρνουμε τις μεγάλες εκπτώσεις στα κλιματιστικά Toyotomi Toyotomi πιο νωρίς από ποτέ. Ελάτε σήμερα. Επιλέξτε το δικό σας Toyotomi με βάση τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε την απόλυτη δροσιά, τη μέγιστη οικονομία ρεύματος και την καθαρή ατμόσφαιρα που σας αξίζει. Μην περιμένετε τους κάψονες. Προλάβετε τις προσφορές για να είστε από τώρα έτοιμοι για τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Επισκεφτείτε μας στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Πληροφορίες στο 25210-42-940. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Η δική σου σίγουρη επιλογή στα

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717 και 2591-041-830. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Προτεραιότητά μας, ο οικολογικός καθαρισμός χαλιών. Σύμμαχός μας, οι πιο πρωτοποριακές μέθοδοι καθαρισμού. Στόχος μας, τα πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Γιατί τα χαλιά σας κοστίζουν και γι' αυτό αξίζουν την καλύτερη μεταχείριση. Καθαρισμοί χαλιών όλων των τύπων, συντήρηση και ασφαλή φύλαξη. Με προηγμένες μεθόδους και ελάχιστο κόστος. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
6: Με επιπλέον ελάχιστο κόστος, σας εξασφαλίζουμε αντιαλλεργική προστασία.
5: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Και για επιτόπου καθαρισμούς χαλιών, μοκετών, σαλονιών, στρωμάτων.
6: Η πιο αξιόπιστη πρόταση για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα.
5: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
6: Αντιφίλητη Καβάλα.
5: Για άμεση παραλαβή και παράδοση, καλέστε 6974-89-86-07 και 6984-32-21-21.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
9: Κοίτα πώς έγινε το αυτοκίνητο. Δεν είναι κρίμα.
10: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
9: Την ομορφιά του.
10: Τη λάμψη του.
9: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
10: Α, με μένα δεν ματώνει.
11: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μια έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος. Στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
12: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
11: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
13: Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
14: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25940-23284 ή στο 694-77-22-384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
1: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
15: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
15: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
15: Τέντες Κανδυλάκης.
1: Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 316 443 και κινητό 6946 680 154.

0: σου μια μέρα με νέλαο θελήσει και έρθει.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου. Μη της το πεις, αφού το ξέρει. Σαν το Μενέλαο, κανείς. Ψωμί, πίτες, αρτοσκευάσματα και ό,τι άλλο θελήσει, μόνο εδώ θα το βρει. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
2: Καλοκαίρι και αραλίκη με παλμό 103,2. Έτσι, χαλαρά σε λέω.

με το που τον άκουσα με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο.

0: κεντρική οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Παλμός FM, Παλμός 103,2. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό και στο ίντερνετ. Μπες στο palmoskavala.gr.

0: Ψάχνω συνεργείο αυτοκινήτων. Να είναι εμπιστοσύνης. Να έχει σύγχρονα μηχανήματα, να ξέρουν καλά τη δουλειά και να είναι και οικονομικό.
1: Αυτό με τον Τωτό το ξέρεις.
0: Συνεργείο αυτοκινήτων Τωτός Γεώργιος.
1: Ελάτε σε εμάς για την επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Για την ηλεκτρονική διάγνωση βλαβών, για την τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση ελαστικών, για οικονομικά, αξιόπιστα και ποιοτικά ανταλλακτικά.
0: Συνεργείο αυτοκινήτων Τωτός Γεώργιος.
1: Στο 13ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας. Τηλέφωνο 6944-102-188.
2: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο itef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
3: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
4: Έρχονται.
3: Και από τα παράθυρα.
4: Λαζαρίδης.
3: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
4: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
3: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
4: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
3: Ποιότητα κατασκευής.
4: Φιλική εξυπηρέτηση.
3: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
3: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
4: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
3: Στο Χορτοκόπι.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας
3: 25920-24403 και 6932-546-101.
4: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
5: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton, Kipal.
6: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
5: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
6: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
5: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
6: Τελικά είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά outlet.
5: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-107-113.
6: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
7: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

Μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά, νιώθω σοβαρά, να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις τη ζωή.

0: Ρυθμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Renault, Dacia, Peugeot, Citroën και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα, σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
0: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
3: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα είδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.

0: κατάστημα ηλεκτρικών Χρυσίδης. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
1: Στο Χρυσίδη Δαγκωτό.
2: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
3: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
2: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
3: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
2: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
3: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
2: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
3: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση. Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
4: Μαζί σας από το 1976. Με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
2: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
4: Υψηλής ποιότητας κατασκευές πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 3834-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090, Execution Class 2.
2: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας, τηλέφωνο 2592093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
5: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
6: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
5: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
7: Το καλοκαίρι θέλει παράδοση, χορό και καλή παρέα. Ο Σύλλογος Ποντίων Λεύκης και Νέας Καρβάλης παρουσιάζει τον ετήσιο καλοκαιρινό χορό του. Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Λεύκης. Μαζί μας ένα μοναδικό ποντιακό σχήμα. Στο τραγούδι ο Μπάμπης Ιωακιμίδης και ο Στέφανος Κωνσταντινίδης. Στη λύρα ο Τάσος Πετρόπουλος και ο Πάρης Αλπιγκίδης. Στα πλήκτρα ο Σάκης Ιωαννίδης και ο Ηλίας Δρακόπουλος. Στον ταούλι ο Νίκος Τσεπίδης και ο Νίκος Σουζούνης. Σάββατο 11 Ιουλίου διασκεδάζουμε με τον Σύλλογο Ποντίων Λεύκης και Νέας Καρβάλης. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ. Κρατήσεις στο 6937-473-279. Να είστε όλοι εκεί.
8: Παλμός

0: 93,2. Έτσι, χαλαρά σε λέω.
1: Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση? Οι αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις 4 εποχών. Χώροι μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που

0: Εκδηλώστε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης. Τηλέφωνο 6972-217-466. Γιατί οι δικές σας στιγμές θέλουν τη σωστή παρουσία.
1: Προτεραιότητά μας, ο οικολογικός καθαρισμός χαλιών.
2: Σύμμαχός μας, οι πιο πρωτοποριακές μέθοδοι καθαρισμού.
1: Στόχος μας, τα πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά.
2: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
1: Γιατί τα χαλιά σας κοστίζουν και γι' αυτό αξίζουν την καλύτερη μεταχείριση.
2: Καθαρισμοί χαλιών όλων των τύπων, συντήρηση και ασφαλή φύλαξη.
1: Με προηγμένες μεθόδους και ελάχιστο κόστος. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
2: Με επιπλέον ελάχιστο κόστος, σας εξασφαλίζουμε αντιαλλεργική προστασία.
1: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Και για επιτόπου καθαρισμούς χαλιών, μοκετών, σαλονιών, στρωμάτων.
2: Η πιο αξιόπιστη πρόταση για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα.
1: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
2: Αντιφίλητη καβάλα.
1: Για άμεση παραλαβή και παράδοση, καλέστε 6974-89-86-07 και 6984-32-21-21.
3: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
4: Α, για σένα λέγαμε τώρα. 1065 χρόνια θα ζήσεις.
3: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα. 1065 κομμάτια έγινα.
4: Παιδιά, βάλτε ζώνη. Σας το έχω πει 1065 φορές.
5: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-3262-92.
6: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979-576-783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
7: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
8: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
7: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
7: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
8: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
7: Πρώτο σε όλα του.
9: Χρειάζεστε τσιμεντοκονία για το σπίτι ή το κατάστημά σας? Η Αδελφή Τσιρίδη είναι εδώ για εσάς. Ο Διαμαντής και ο Νικόλαος Τσιρίδης αναλαμβάνουν κάθε είδους τσιμεντοκονίες με σωστή δουλειά και καλές τιμές. Γρήγορα, υπεύθυνα και καθαρά. Τσιμεντοκονίες, τα αδέρφια Διαμαντής και Νικόλαος Τσιρίδης. Τηλέφωνο 69 85 733 609. Η τέλεια βάση για το δάπεδό σας.
10: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Σκανδυλάκης.
11: Τέντες Σκανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
11: Τέντες Σκανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
10: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
11: Τέντες Σκανδυλάκης.
10: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510-316-443 και κινητό 6946-680-154.
12: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
13: Τι έκανες?
12: Πώς, πού?
13: Λέγε πώς θα σου είπε.
12: Ηρέμησε αγάπη μου, στον Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
13: Ουφ.
1: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
14: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
1: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
14: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
15: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Έπιπλα που σου λένε κάτι.
16: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας.
17: Ειδικές κατασκευές και λύσεις, ακόμα και στις πιο απαιτητικές ανάγκες για κάθε χώρο του σπιτιού.
16: Τσαχαλίδης. Ντουλάπες απλές ή μεσηρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας. Μεγάλη γκάμα σχεδίων και χρωμάτων.
17: Οικονομικά, ποιοτικά, με εμπειρία 30 χρόνων.
16: Στο Χαλκερό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-838390.
17: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σε μας μετράει λεπτομέρεια.
18: Έπιπλα Τσαχαλίδης Ιωάννης. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας www.tsachalidis.gr.
19: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: 7-7-2. Μεταλλικές υδροροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδροροών. Υδροροές γαλβανιζέ, χρωματιστές, χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδροροών και εξαρτημάτων στέγης, ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο Χορτοκόπη Καβάλας και στο υδρομέτ.gr. Τηλέφωνο 2592-0-24-222.
1: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
2: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
1: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
2: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
3: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου? Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
4: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
3: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια, με τις πετσέτες, κουβέρτες?
4: Και αυτά στο Λόλακα τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
5: Λόλακα Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλύσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
6: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί Λόλακα Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945-963-516.
7: Κοίτα πώς έγινε το αυτοκίνητο! Δεν είναι κρίμα!
8: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του!
7: Την ομορφιά του!
8: Τη λάμψη του!
7: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου!
8: Α, με μένα, δεν ματώνει!
9: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μία έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος. Στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
10: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
9: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
11: Φανοπηγείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοπηγείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
12: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
13: Όταν το φορτηγό είναι η δουλειά σου, κάθε λεπτό στο δρόμο μετράει και το φρένο δεν σηκώνει δεύτερη σκέψη. Στο συνεργείο φρένων ο Αλέκος αναλαμβάνουμε με συνέπεια και εξειδίκευση φρένα πάντος τύπου για φορτηγά και καρότσες. Έλεγχος, επισκευή και αντικατάσταση με γνήσια ανταλλακτικά και πολυετή εμπειρία που έχει δοκιμαστεί στο δρόμο. Συνεργείο φρένων για φορτηγά ο Αλέκος, στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας, Νέας Καρβάνης, πριν τη γέφυρα. Τηλέφωνο 6936-6785-57. Γιατί στο δρόμο δεν χωράνε δοκιμές.
14: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Αύρα. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Αύρα, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511 51 2000.
15: Κάθε κίνηση μελετημένη, ισορροπημένη, οικονομική. Γιατί η κίνηση του αυτοκινήτου σας είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Θέλει στρατηγική, πρατήρια υγρών καυσίμων, Revoil αφή Μιλωνίδη. Ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο στις καλύτερες τιμές. Revoil αφή Μιλωνίδη, 18 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521086060 και δεύτερο πρατήριο στις Κρινίδες Καβάλας. Revoil αφή Μιλωνίδη, για να είστε πάντα νικητές.
16: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175. Παλμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναλέγονται.

Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αχ.

0: πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Τώρα, παιδιά, θέλει καλαμάκι. Και η καψούρα θέλει παλμό. Λαϊκά, να τα πιει στο ποτήρι.
1: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25 40 23 284 ή στο 694 77 22 384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
4: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτον inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας, πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Φαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511 810 212.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Δεν αντέχω άλλο.

0: σπίτι μας έχει γίνει σπα.
1: Σπα, τι εννοείς?
0: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
1: Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
0: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
1: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο.
0: Ναι!
2: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος. Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
3: Τηλέφωνο 6942 80 19 86.
2: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
4: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Τηλέφωνο 2510-316-781. Επιγραφής. Η καλύτερη.
5: Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση? Οι αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις 4 εποχών. Χώροι μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που ονειρεύεστε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης. Τηλέφωνο 6972-217-466. Γιατί οι δικές σας στιγμές θέλουν τη σωστή παρουσία.
6: Κάθε εποχή του χρόνου έχει τη δική της χάρη.
7: Για να τη χαίρεστε και εσείς όμως, χρειάζεστε το Γιάννη.
6: Τέντες ο Γιάννης.
7: Τέντες που προστατεύουν και ομορφαίνουν στον ήλιο, στη βροχή, στον αέρα, από τα καλύτερα ιταλικά, ολλανδικά και γερμανικά τεντόπανα των μεγαλύτερων εργοστασίων.
6: Ανθεκτικά, ανεξίτηλα, σε μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.
7: Με σύγχρονα υλικά, ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, 100% εγγυημένη εργασία.
6: Και ακόμη, στοράκια σε πολλούς χρωματισμούς για σπίτια και γραφεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε είδη εξοχής.
6: Υπέροχα έπιπλα και μπαμπού που ταιριάζουν μοναδικά σε κάθε χώρο.
7: Και όσο για τις τιμές μας, μία επίσκεψη θα σας πείσει.
6: Τέντες ο Γιάννης.
7: Στη Νέα Πέραμο Καβάλας.
6: Τηλέφωνα 25940-23189 και 6932-881-004.
7: Προστασία και ομορφιά όλο το χρόνο.
2: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-42-738. Εμπιστευτείτε μας.
8: Μπράβο ρε φίλε, επένδυση τέτοιες εποχές, ε!
9: Εγώ, δεν καταλαβαίνω.
8: Για το φορτηγό, λέω.
9: Α, κοίτα να δεις. Πρώτον μου ήταν απαραίτητο για τη δουλειά μου, δεύτερον, όσο και αν δεν του φαίνεται, είναι μεταχειρισμένο.
8: Σόπα!
9: Αλήθεια! Και τρίτον, το πήρα από την Ότο Κυριάκος. Χαμηλότερη τιμή αλλού δεν βρίσκεις.
10: Ότο Κυριάκος, οι ευκαιρίες που περιμένετε είναι εδώ.
11: Μικρά επαγγελματικά φορτηγά, μηχανήματα αλλά και γιοταχή, όλα εισαγωγής, πετρελαιοκίνητα, σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Ότο Κυριάκος, στο Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206.
11: Κινητό 694-2290-722.
12: Παλμός, Παλμός 103,2. Επικοινωνήστε με τον Παλμό στο 2510-620-175.

0: σαλόνια, στα λιμάνια, στα κότερα και στα τρακτέρ, μόνο Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Χαλαρά.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Citroën, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Οδηγώ το νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
2: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
3: Α, ευχαριστώ.
4: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
5: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
6: Το καλοκαίρι θέλει παράδοση, χορό και καλή παρέα. Ο Σύλλογος Ποντίων Λεύκης και Νέας Καρβάλης παρουσιάζει τον ετήσιο καλοκαιρινό χορό του. Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Λεύκης. Μαζί μας ένα μοναδικό ποντιακό σχήμα. Στο τραγούδι ο Μπάμπης Ιωακιμίδης και ο Στέφανος Κωνσταντινίδης. Στη λύρα ο Τάσος Πετρόπουλος και ο Πάρης Αλπιγκίδης. Στα πλήκτρα ο Σάκης Ιωαννίδης και ο Ηλίας Δρακόπουλος. Στον ταούλι ο Νίκος Τσεπίδης και ο Νίκος Σουζούνης. Σάββατο 11 Ιουλίου διασκεδάζουμε με τον Σύλλογο Ποντίων Λεύκης και Νέας Καρβάλης. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ. Κρατήσεις στο 6937 473 279. Να είστε όλοι εκεί.
7: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
8: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
7: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
8: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
7: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592-093-789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
9: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
10: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
9: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
11: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
12: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
13: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
12: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
13: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
12: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
13: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
12: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
13: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
12: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521-086-047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
14: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
15: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
14: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
16: Όταν μια δύσκολη εργασία γίνεται παιχνιδάκι, τότε ένα όνομα έχει βάλει την υπογραφή του. Μιχάλης Τσουλφίδης. Μηχανουργείο μεταλλικών εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλών προδιαγραφών. Γρανάζια, ποινία, εξαρτήματα περιστροφής, οδοντοτή τροχή και πολλά ακόμα. Αναλαμβάνουμε και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Μηχανουργείο μεταλλικών εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Με εμπειρία, γνώση και ποιότητα εργασίας. Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο, στη βιομηχανική περιοχή Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-231-030. Μηχανουργείο μεταλλικών εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Η σωστή επιλογή για ένα τέλειο αποτέλεσμα.
17: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717 και 25910-41830. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.
18: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

Τραγούδια που δεν έχουν εποχή, έχουν όμως παλμό. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά. Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510 620 175.
1: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
2: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
2: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
2: Τέντες Κανδυλάκης.
1: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510-316-443 και κινητό 6946-680-154.
3: Μόνο ελληνικά, μόνο λαϊκά. Παλμός 103,2.
4: Το γλέντι μας συνεχίζεται. Πάμε να χορέψουμε και οι γυναίκες λίγο. Αξίζει τον κόπο.

0: καλοκαίρι και αραλίκι με παλμό 103,2. Έτσι, χαλαρά σε λέω.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση? Οι αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις 4 εποχών. Χώρη μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που ονειρεύεστε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης. Τηλέφωνο 6972-217-466. Γιατί οι δικές σας στιγμές θέλουν τη σωστή παρουσία.
3: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
4: Τι έκανες?
5: Πώς, πού? Λέγε πόσα σου είπε.
3: Ηρέμησε, αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
6: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
7: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
6: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
7: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
8: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
9: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
8: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
9: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
8: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
9: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
8: Πρώτο σε όλα του.
10: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα ήδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου? Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
14: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
13: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια? Με τις πετσέτες, κουβέρτες.
14: Και αυτά στο Λόλακα. Τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
6: Λόλακα Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλήσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
14: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί. Λόλακα Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945-963-516.
15: Παλμός 103,2.

0: Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Καλοκαίρι και αραλίκι με Παλμό 103,2. Έτσι. Χαλαρά σε λέω.

0: Παλμός, Παλμός 103,2. Επικοινωνήστε με τον Παλμό στο 2510 620 175.
1: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
2: Έρχονται.
1: Και από τα παράθυρα.
2: Λαζαρίδης.
1: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
2: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
1: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
2: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
1: Ποιότητα κατασκευής.
2: Φιλική εξυπηρέτηση.
1: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
1: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
2: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
1: Στο Χορτοκόπι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας
1: 25920 24403 και 6932 546 101.
2: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
3: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
4: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
3: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
4: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
3: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
4: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
3: Ταβέρνα Κρύα Νερά, στο κεφαλάρι Δράμα.
4: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 25 21 0 86 047. Τώρα δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
5: Πήραμε ένα κομμάτι ξύλο. Το επενδύσαμε με τη μαστοριά μισού και πλέον αιώνα. Του δώσαμε κομψότητα και στυλ. Προσέξαμε και την παραμικρή λεπτομέρεια.

ηλεκτρονικές κατασκευές και σίδης. Και τώρα, στην έκθεσή μας θα βρείτε μια απεριόριστη ποικιλία από σαλόνια, τραπεζαρίες,

0: για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 42 738. Εμπιστευτείτε μας.
1: Ο παλμός σου δεν σταματά ποτέ. Ασταμάτητα λαϊκά. Παλμός 103,2.

Στα σαλόνια, στα λιμάνια, στα κότερα και στα τρακτέρ, μόνο Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Χαλαρά.

0: φραπεδιά θέλει καλαμάκι και η καψούρα θέλει παλμό. Λαϊκά να τα πιει στο ποτήρι.
1: Η ώρα είναι 10. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
3: Το καλοκαίρι θέλει παράδοση, χορό και καλή παρέα. Ο Σύλλογος Ποντίων Λεύκης και Νέας Καρβάλης παρουσιάζει τον ετήσιο καλοκαιρινό χορό του. Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Λεύκης. Μαζί μας ένα μοναδικό ποντιακό σχήμα. Στο τραγούδι ο Μπάμπης Ιωακιμίδης και ο Στέφανος Κωνσταντινίδης. Στη λύρα ο Τάσος Πετρόπουλος και ο Πάρης Αλπιγκίδης. Στα πλήκτρα ο Σάκης Ιωαννίδης και ο Ηλίας Δρακόπουλος. Στον ταούλι ο Νίκος Τσεπίδης και ο Νίκος Σουζούνης. Σάββατο 11 Ιουλίου διασκεδάζουμε με τον Σύλλογο Ποντίων Λεύκης και Νέας Καρβάλης. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ. Κρατήσεις στο 6937 473 279. Να είστε όλοι εκεί.
4: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
5: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
4: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
5: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
0: Παλμός 103,2. Ο άρχοντας του ραδιοφωνού.

0: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

Και μου λέει το μωρό μου, τι μουσική ακούς, πλάκα με κάνεις. Μόνο Παλμό μωρό μου, μόνο Παλμό 103,2. Απλά πράγματα.

0: τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.
1: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
2: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
1: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
1: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
2: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
1: Πρώτο. Σε όλα του.
3: Πούλησες το παλιό και περιμένεις το καινούριο. Είναι στο συνεργείο για επισκευή. Είσαι σε επαγγελματικό ή ταξίδι αναψυχής και χρειάζεσαι μια αξιόπιστη λύση για τις μετακινήσεις σου. Ότο Κυριάκος. Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα για να έχεις πάντα την καλύτερη επιλογή. Μεγάλη γκάμα που καλύπτει κάθε σας ανάγκη και σε τιμές που θα σας λύσουν τα χέρια. Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα Ότο Κυριάκος. Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206. Έχει πάντα την κατάλληλη λύση.
4: Όταν η κορυφαία ποιότητα Toyotomi συναντά τις καλύτερες τιμές της αγοράς, τότε η επιλογή είναι μόνο μία. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Φέτος φέρνουμε τις μεγάλες εκτόσεις στα κλιματιστικά Toyotomi πιο νωρίς από ποτέ. Ελάτε σήμερα, επιλέξτε το δικό σας Toyotomi με βάση τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε την απόλυτη δροσιά, τη μέγιστη οικονομία ρεύματος και την καθαρή ατμόσφαιρα που σας αξίζει. Μην περιμένετε τους καύσονες. Προλάβετε τις προσφορές για να είστε από τώρα έτοιμοι για τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Επισκεφτείτε μας στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Πληροφορίες στο 2521042940. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Η δική σου σίγουρη επιλογή στα κλιματιστικά Toyotomi.
5: Παλμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.

Αλμός FM, Αλμός 103,2. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό και στο ίντερνετ. Μπες στο palmoskavala.gr.

στα σαλόνια, στα λιμάνια, στα κότερα και στα τρακτέρ, μόνο Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Χαλαρά.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Παλμός 103,2.

0: κεντρική οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Παλμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.

0: Παλμός 103,2. Τον φτιάξαμε για τους μεγάλους, αλλά μας ακούνε και οι μικροί.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
1: Μείνατε σταθεροί στην πίστη και στα ιδανικά του γένους. Αυτό είναι το χρέος μας. Αυτό μας διδάσκουν οι Άγιοι μας.

το που τον άκουσα με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα

Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

0: Πάλμος 103,2. Αξέχαστα λαϊκά.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.
1: Η ώρα είναι μία.

Παλμός 103,2. Βαράμε λαϊκά.

0: Παλμός 103,2. Τον φτιάξαμε για τους μεγάλους, αλλά μας ακούνε και οι μικροί.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 26.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

Στα σαλόνια, στα λιμάνια, στα κότερα και στα τρακτέρ, μόνο Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Χαλαρά.

0: Έφαγες καψούρα, χώρισες? Εδώ θα βρεις το φάρμακό σου. Παλμός 103,2. Μόνο Λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 3.